Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για την 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 100 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
6: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: FIFA Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 88441. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή

0: για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
0: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
5: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
6: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα.

0: τηλέφωνο 6970 100977. Instagram Jenny Thomaidou.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
1: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι

0: Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6.
1: Μια επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο

0: Ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510 392 100.

0: 18. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη υπαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη ώρα. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στη μερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία.

0: 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211. Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
3: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
2: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
6: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλα.
1: Βάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2030.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. Βρίστε μαζί μας 6666. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Τα αγγλικά, ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή.

0: Το φροντιστήριο γλυκών Σάμι, εδώ και για να αγαπήσουν τα γλυκά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα γλυκά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν Μητροπολίτου του Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα, τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
1: Πάμε τώρα δυνατά.
2: Και τώρα, 30 λεπτοί.
3: Αλφα 6.

0: λάδι.
1: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις. Εσείς αγοράζετε και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
2: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο 32 62 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στο νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
6: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, η Αφή Πλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
7: Στο Στριφτάρι με Ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά τέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο.

0: σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μία καταπληκτική

0: Πολιτική εξέλιξη των γεγονότων. Αν προσπάθησες ποτέ να υπερασπιστείς την πίστη σου, ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο πιο ευφυής άνθρωπος στην ιστορία, αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος θα εκπλαγούν με τη στρατηγική της επικοινωνίας του και με τους θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη. Και φαίνεται στα εδάφια 15-22 πως έκαναν σύσκεψη για να δουν πως να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Τον ρώτησαν με δόλο, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι? Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν ο προδότης της Ρώμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται, τότε δεν γινόταν να είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αντίθετα, ο Χριστός τους λέει, γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές, και ζητάει να του δείξουν ένα κέρμα? Ποιανού είναι αυτή η εικόνα, τους ρωτάει, και ήταν προφανώς του Κέσσερα. Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό. Η εκπληκτική του απάντηση τους άφησε κατάπληκτους. Δεύτερος εχθρός που θα δούμε σήμερα είναι οι Σαδουκαίοι, στα εδάφια 23-33. Όσοι ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα δεν πίστευαν στην Ανάσταση, έφτιαξαν όμως ένα αστείο σενάριο για το γάμο στον ουρανό. Η ιστορία τους δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτα για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. Ο γάμος μεταξύ του άντρα και της γυναίκας είναι μόνο για τη ζωή εδώ στη γη, τους είπε ο Χριστός. Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια που έκλεισε τα στόματα όλων. Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι, στα εδάφια 34-40. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον παγιδέψουν. Οι Φαρισαίοι έβαλαν ένα έξυπνο νομικό, έναν ειδικό στον νόμο του Μωυσή, να τον ρωτήσει: ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο? Και ο Χριστός τους λέει: να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου, είναι μεγαλύτερη. Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο τον νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος απαντά με δεξιοτεχνία σε κάθε ομάδα με σωστά βιβλικά επιχειρήματα. Οι εχθροί του δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο τον λόγο. Αντί όμως να υποταχθούν στην εξουσία του, τώρα συνομωτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, το ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Όμως δεν τελείωσε η αντιπαράθεση. Τώρα ο Χριστός αντεπετίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει, γιατί έτσι θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές, τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν βγήκανε πιο δυνατά και πιο δεικτικά λόγια. Αλίμονο, τους είπε ο Χριστός, και έτσι οδήγησε το πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, επειδή δεν τηρούν το λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν το δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: Let's get down to business.

0: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: Ήταν το Αλφα Round and Round και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη υπαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
6: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο Αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Αποέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
4: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: ένα για τις επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών.

ειδικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Πάμε
1: τώρα δυνατά. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Α. 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή και η Suzuki για να γίνει νέο κατάστημα Suzuki αφήει ο Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελή σου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki αφήει ο Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Και τώρα έρχονται 30.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: είχε φροντίδα σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Διαβαστής, Κύμα Μακεδονία και Θράκη.
1: Οκ, μένουμε σταθεροί στις αξίες. Γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την ΕΦΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE. Συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Χωρίς κάτι 88,6.

στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα. Η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις. Που χάτελη σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good. Τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
5: Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
7: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
6: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
8: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
6: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: 88,6. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Νική μου παρέα, εδώ πιστή στο ραντεβού μας. Μάγδα Κουντουρουπάκη στο μικρόφωνο του Αλφα ως τις 10 το βραδάκι. Και σήμερα σας έχω ετοιμάσει πολλά ενδιαφέροντα που θα σας αποκαλύψω στη συνέχεια, όπως και οι καλεσμένες μου που έρχονται σε πολύ λίγο στο στούντιο. Το σημερινό θέμα εκπομπής είναι να ζει κανείς ή να βολεύεται. Μια ελικά κρύβει πολλά. Γιατί άλλο το να νιώθεις ασφάλεια και άλλο το να έχεις βολευτεί. Άλλο το να είσαι ευτυχισμένος με τη ζωή που έχεις και άλλο το να έχεις συνηθίσει τη ζωή που ζεις. Μήπως όμως κάποιες φορές το να είσαι καλά εκεί που βρίσκεσαι δεν είναι βόλεμα, αλλά συνειδητή επιλογή. Αυτά θα αναρωτηθούμε και άλλα περισσότερα παρεούλα. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα. Υπάρχει ένα πρόβλημα τεχνικό. Στο onradio.gr μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα, δεν ξεχνάτε όμως όνομα και από πού μας ακούτε, καθώς μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωσή μας για υπέροχα δώρα.

Σε λίγο θα δούμε και τα πρώτα σας μηνύματα. Την Αθηνά που συντονίστηκε εδώ στην παρέα μας. Σε λίγο θα σας παρουσιάσω και τις σημερινές μου καλεσμένες. Έτσι βλέπω κίνηση εδώ στο στούντιο. Μαζί μας και σήμερα το κοσματοπωλείο Τζιόλας. Η τέχνη του κοσμήματος δεν σταματά στη βιτρίνα του. Και ο Άργυρο Χρυσοκευή των αγαπημένων σας κοσμημάτων, αλλά και την κατασκευή νέων από το μηδέν. Θα το βρείτε Ομονίας 70 στην Καβάλα και είμαι σίγουρη ότι θα εκπλαγείτε. The Weeknd, Kent Bros and Danny. Πού αλλού στον αέρα του Αλφα.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort. Ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μου για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: αγορά.
1: Η Μεγάλη έχει τη δική της ιστορία και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
2: Είστε έτοιμοι!
3: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Εδώ είμαστε και είμαστε άπαντες παρόντες, βλέπω. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Γεια σου, Μαρία.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Γεια σου, Εύη.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Λοιπόν, πιο μεγάλη είναι η παρέα. Απλά εμείς οι τρεις είμαστε οι σημερινές που θα συζητήσουμε και θα αναρωτηθούμε να ζει κανείς ή να βολεύεται. Πώς σας φαίνεται το θέμα?
1: Α, φοβερό.
2: Πολύ καλό.
0: Χαίρομαι.
2: Δυνατό το θέμα. Δυνατό το θέμα.
0: Και θα
2: σήμερα
0: μπω κατευθείαν στο ψητό, κορίτσια. Θα σας ρωτήσω. Λοιπόν, ξεβόλεμα που έχεις κάνει στη ζωή σου. Ξεβόλεμα, δηλαδή
1: ξεβόλεμα.
0: Από τι, να ταρακουνηθείς και να πας κάπου αλλού, να κάνεις κάτι καινούριο.
1: Ότι άφησα όλες τις δουλειές που ήμουνα ως τώρα και κάνω κάτι δικό μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο και μεγάλη αγωνία επίσης. Γιατί φεύγεις από το βόλεμα σε εισαγωγικά του μεροκάματου για να κάνεις κάτι δικό σου.
0: Την ασφάλεια, να
1: την
0: το πούμε.
1: Την ασφάλεια, ναι.
0: Σε καταλαβαίνω, ασφάλεια, γιατί και εγώ σε αυτή τη φάση είμαι. Εσύ, Μαρία μου, υπήρξε κάποια στιγμή που είπες «φοβάμαι, αλλά θα το κάνω»?
2: Αρκετές φορές θα το έλεγα. Και στο επαγγελματικό.
0: Σου έρχεται κάτι έτσι που θες
2: να
0: μοιραστείς μαζί
2: μας? Αλλά
0: να
2: πω την αλήθεια, αυτό είναι το ωραίο. Γιατί αν δεν ρισκάρεις, δεν υπάρχει και το αντίστοιχο και το ανάλογο ενδιαφέρον, πιστεύω.
0: Ακριβώς.
2: Είναι σαν να μην ζεις βασικά.
0: Είναι σαν να επαναλαμβάνεις μια λούπα καθημερινά στη ζωή σου και να είναι τόσο προβλέψιμη που.
2: Πραγματικά.
0: Που δεν σου κάνει πλέον.
2: Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι ζουν έτσι όλη τους τη ζωή.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
2: Υπάρχουν όμως και αυτοί που το θέλουν το suspense.
0: Θα αναφερθούμε και σε αυτούς. Εγώ, ας πούμε, είμαι υπέρ των γενικότερα και μου αρέσει να εξελίσσομαι. Δηλαδή θέλω να κοιτάω πίσω και να λέω έστω και ένα μικρό βήμα το έκανα.
2: Έγινα καλύτερη έστω από χθες.
0: Ναι, δεν είμαι εκεί που ήμουνα. Περιμένουμε και μηνύματα, παιδιά. Είστε στο Instagram, alpharadio886. Σας έχω ετοιμάσει, κορίτσια, ερωτήσεις. Σας έχω ετοιμάσει ζώδια σχετικά με το ξεβόλεμα ή το πώς ζουν τα ζώδια. Έχω ετοιμάσει επίσης ένα top 5 φωτιά. Ποια τραγούδια θα έπαιζα σε jukebox? Ελπίζω να εκπλαγείτε όπως και εγώ με αυτά που ετοίμασα. Έχουμε και τα διλήμματα, αυτά τις γρήγορες ερωτήσεις που σας αρέσουν. Τα έχω ετοιμάσει και αυτά όλα στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Αγαπημένο κομμάτι, Zivert και Life, αμέσως τώρα στον αέρα του Αλφα.

0: Νομίζω πως ήρθε η ώρα να δούμε τα ζώδια. Τι λέτε, κορίτσια?
1: Ναι!
0: Για να δούμε. Ζούνε ή βολεύονται? Το κάθε ζώδιο τι αντιπροσωπεύει ακριβώς? Ξεκινάω με τον κριό. Πάμε και βλέπουμε, λέει ο κριός. Δεν αντέχει για πολύ το ίδιο. Αν βαρεθεί, θα ψάξει την επόμενη περιπέτεια.
1: Ταύρος.
2: Από κρούς δεν ξέρουμε. Για πάμε παρακάτω.
3: Ταύρος. Η άνηση δεν είναι βόλεμα. Είναι τρόπο ζωής. Αν έχει ηρεμία, καλό φαγητό και ασφάλεια, γιατί να το αλλάξει?
0: Και ποια είναι η ατάκα που λέει, πάνω-πάνω? Καλά είναι εδώ.
2: Μέσα πέφτει στον Ταύρο, μέσα πέφτει. Για πάμε δει, η ρουτή ανθρώπους, ιδέες και αλλαγές.
0: Μη σου πω στο λεπτό. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Δεν βαριέσαι ποτέ με ένα δίδυμο. Πίστεψε, σε φιλικό επίπεδο, ποτέ δεν είχα σύντροφο δίδυμο, ποτέ όμως. Ενώ ας πούμε ο δίδυμος με εντριγκάρει και εγκεφαλικά. Να τα λέμε αυτά, γιατί ταιριάζει με το ζυγό.
2: Οι γυναίκες όμως είναι δυνατές, να ξέρεις.
0: I know.
3: Ζωδιάρα.
0: Ναι. Καρκίνος. Ναι, αλλά εδώ είναι οι άνθρωποι μου. Άρα εκ του ασφαλούς τον βλέπω τον καρκίνο. Μπορεί να ονειρεύεται αλλαγές, αλλά δύσκολα αφήνει πίσω του ό,τι αγαπά.
3: Λέων. Θα το κάνω αρκεί να αξίζει. Στιγμές. Νιώθει ότι επιλέγει.
2: Γιατί μου αφήσατε να πω τον Παρθένο, το red flag. Να το σκεφτούμε πρώτα. Θέλει να ξεβολευτεί, αλλά πρώτα θα κάνει σχέδιο. Δεύτερο σχέδιο και ένα πίνακα με τα υπέρ και τα κατά. Και λίγα λέει.
0: Ακριβώς. Κάτσε να ακούσουμε και το δικό μου. Ζυγός, θέλω αλλαγή, αλλά μήπως να μην αλλάξουμε. Του αρέσει το καινούριο, αρκεί να μην χαλάσει πολύ το γνώριμο. Ισορροπία, ρε παιδί μου.
3: Έτσι. Πάλι στο δικό μου. Λοιπόν, Σκορπιός. Ή όλα ή τίποτα. Ακριβώς. Όταν αποφασίσει ότι κάτι τελείωσε, δύσκολα γυρίζει. Δύσκολα γυρίζει πίσω. Οι μεγάλες αλλαγές τον τραβούν.
2: Τοξότης. Πότε φεύγουμε? Το απόλυτο ζώδιο της εμπειρίας. Αν υπάρχει κάτι καινούριο να ζήσει, είναι μέσα. Δεύτερο ζώδιο που μου αρέσει.
0: Εγώ καιρός. Ο άντρας μου. Ναι, αλλά να έχει σχέδιο. Δεν φοβάται το ξεβόλεμο όταν υπάρχει στόχος. Ρισκάρει, αλλά όχι χωρίς λόγο.
3: Υδροχός. Γιατί να το κάνω όπως όλοι? Όσο τη συμβατικότητα, θέλει να δοκιμάζει το δικό του δρόμο.
0: Και τέλος.
2: Και πάμε στο νυχθεί. Κάτι μου λέει να το κάνω. Ακολουθεί συχνά το συναίσθημα και μπορεί να βρεθεί σε εμπειρίες που δεν είχε καν σχεδιάσει. Φοβερό.
3: Μ' αρέσει.
0: Πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν τα ζώδια λειτουργούν, κορίτσια. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Μαρία μου. Δεν είναι... Μάλλον θα σου πω μια φράση και θέλω να την σχολιάσεις. Mm-hmm. Η οικειότητα είναι ωραία, αρκεί να μην γίνει φυλακή.
2: Ναι, συμφωνώ. Mm-hmm. Συμφωνώ. Σε όλες τις σχέσεις όμως.
0: Ναι.
2: Είτε είναι επαγγελματική, mm-hmm. είτε είναι συναισθηματική, είτε είναι φιλική. Η οικειότητα είναι πολύ ωραία, mm-hmm. γιατί σε κάνει να ανοιχτείς.
0: Να εμπιστεύεσαι.
2: Να έχεις εμπειρίες και ωραίες ανάλογα στιγμές με τον, mm-hmm. με τον διπλανό σου. Αλλά είναι και φυλακή, γιατί όταν δεν περνάς καλά, mm-hmm. Μετά εκεί έρχεται και λες αυτό που είπαμε προηγουμένως, όπως αρχίσαμε, να φύγω ή να μείνω. Και αυτό είναι το δίλημα που μπορεί να σε βασανίζει για χρόνια. Mm-hmm. Να είσαι μέσα σε μία πλάνη.
0: Ή μπορεί να πεις, μήπως παραγνωριστήκαμε, μήπως να ξανασυστηθούμε.
3: Να μπουν όρια.
0: Και εσένα θα σου πω, αγαπητή μου Εύη, η μεγαλύτερη απώλεια μπορεί να είναι μία εμπειρία που δεν ζήσαμε ποτέ. Το έχεις σκεφτεί έτσι?
3: Φυσικά, έτσι mm-hmm. είναι. Ό,τι χάνεις από τη ζωή σου ή ακόμα και ό,τι χρειαστεί να διώξεις από τη ζωή σου, mm-hmm. Και αυτό είναι μια απώλεια.
0: Η προκειμένη περίπτωση λέει ότι η απώλεια είναι κάτι που δεν έζησες όμως. Δηλαδή, μπορεί να είναι απώλεια γιατί δεν το τόλμησες στην ουσία. Αυτό εννοεί.
3: Μάλιστα, ναι. Mm-hmm. Κάτι που δεν τόλμησες να το κάνεις είναι στην ουσία μια απώλεια, φυσικά. Mm-hmm. Δηλαδή... Στην ουσία δεν το έζησες,
0: ναι.
3: Δεν το δοκίμασες.
0: Και ίσως ας πούμε αυτό το «και αν» να σε τυρανάει
3: μερικές φορές. Αυτό θα σε τρώει μια ζωή.
0: Την καλησπέρα μου να στείλω και στη φίλη μας την Εύη. Κορίτσια, εγώ αγαπώ τη ρουτίνα και δεν ρισκάρω εύκολα.

0: υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και εμείς τους αγαπάμε, παιδιά. Γιατί τους αρέσει η ρουτίνα, τους αρέσει να νιώθουν
1: την ασφάλεια.
0: Ακριβώς. Αυτό. Και μπορεί όντως εκεί που είναι να είναι καλά.
1: Βέβαια. Υπάρχει ηρεμία με την ασφάλεια, καμιά φορά.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει ηρεμία.
0: Ωραία, λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο ερχόμαστε εδώ. Θα φέρουμε στην παρέα μας και ένα άλλο κορίτσι να μας πει τη γνώμη της. Σε λίγα λεπτά.
2: Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στην Γαλλία. Τώρα στον Alpha 88,6.

Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ξεκινάμε τώρα.
1: Falling for another, I don't even bother.

0: 98,6. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαστε να καλησπέρισω και τη Χρύσα στην παρέα μας. Γεια σου Χρύσα.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς είσαι?
2: Μια χαρά.
1: Χαίρομαι. Για σένα τι είναι βόλεμα? Τι θεωρείς βόλεμα? Σε έναν άνθρωπο δηλαδή, βολεύομαι κάπου που στην ουσία με καλύπτει συναισθηματικά, μου παρέχει οικονομική ασφάλεια.
2: Μου παρέχει οικονομική ασφάλεια.
1: Mm-hmm.
2: Και...
1: Ωραίο. Λοιπόν, κάτσε πρώτα να κάνουμε ένα παιχνίδι τώρα που έχω ετοιμάσει για τα κορίτσια εδώ. Μαρία και Εύη, θα σας απευθύνω κάποιες φράσεις. Εσείς αυτό που θέλω να μου λέτε είναι επιλογή ή βόλεμα. Με μία λέξη πώς το βλέπετε αυτό που σας λέω στην ουσία.
2: Okay.
1: Ξεκινάμε με τη Μαρία. Μένω στην ίδια δουλειά 10 χρόνια γιατί μου αρέσει.
3: Επιλογή.
1: Mm-hmm. Δεν ταξιδεύω μόνη, Εύη, γιατί φοβάμαι.
3: Επιλογή. Ναι, και αυτό επιλογή.
1: Αυτό μπορείς να το πεις και βόλεμα.
3: Mm-hmm. Και βόλεμα.
2: Και, και επιλογή.
3: Και τα δύο.
1: Μαρία, δεν αλλάζω πολύ γιατί έχω τους ανθρώπους μου εδώ.
3: Άμα σου πω ότι βαθιά είναι βόλεμα και δεν είναι επιλογή, το έχω ζήσει και αυτό.
1: Σίγουρα. Εύη, δεν ξεκινάω κάτι δικό μου γιατί φοβάμαι την αποτυχία.

0: βόλεμα, αλλά και επιλογή πάλι.
1: Και τα δύο είναι και επιλογή και βόλεμα.
0: Ναι, απλά... ναι, αλλά το βόλεμα είναι το νούμερο ένα.
1: Εδώ πιο πολύ περισχύει, νομίζω.
0: Ναι.
1: Μαρία, δεν αλλάζω μια κατάσταση που με πιέζει γιατί δεν είναι γνώριμη. Γιατί, συγγνώμη, μου είναι γνώριμη.
2: Ξεκάθαρα βόλεμα.
1: Ξεκάθαρα, πιο με ξεκάθαρα δεν γίνεται.
2: Ναι.
1: Εύη, προτιμώ μια ήρεμη ζωή από μια γεμάτη ρίσκο.
0: Βόλεμα.
1: Δεν το λες και επιλογή.
0: Και επιλογή όμως, ναι. Γιατί επιλέγεις να.
1: Όπως τη φίλη μας την Εύη που έστειλε πριν, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Επιλογή.
1: Τελευταία ερώτηση για τη Μαρία μου.
2: Εδώ, παιδιά, είναι και επιλογή και βόλεμα, αλλά είναι πόσο δυνατός είναι ένας χαρακτήρας. Οπότε δεν υπάρχει θέμα κατηγορό, ας πούμε, κάποιον. Είναι καθαρά πώς το αισθάνεται πραγματικά.
0: Πόσο δυνατός. Okay.
2: Ναι.
1: Και τέλος, Εύη, θέλω κάτι διαφορετικό, αλλά περιμένω την κατάλληλη στιγμή.
0: Επιλογή. Δεν είναι αυτό, ότι να επιλέξεις...
1: Μερικές φορές μήπως όμως χάνουμε την κατάλληλη στιγμή. Αν βολευτούμε πολύ και περνάει
0: ναι,
1: ο χρόνος...
0: Ναι, όταν περιμένεις και δεν κάνεις... Ναι, θα έλεγα ότι είναι και βόλεμα αυτό.
1: Γιατί πολλές φορές θέλουμε, ας πούμε, να κάνουμε μια δουλειά και λέμε, δική μας. Πρέπει να κάνω και αυτό, πρέπει να νιώθω και σίγουρη, πρέπει... Κατάλαβες.
0: Βόλεμα.
1: Οπότε
0: βόλεμα,
1: κατάλληλη στιγμή δεν έρχεται ποτέ μερικές φορές.
0: Ναι. Ποτέ, άμα δεν κάνεις τώρα την αλλαγή...
1: Έτσι. Πείτε μας κι εσείς, παιδιά, τι θεωρείτε βόλεμα, πώς αισθάνεστε πιο καλά, πώς είστε πιο χαρούμενοι. Σας αρέσει να βολεύεστε, σας αρέσει να ξεβολεύεστε και να δοκιμάζετε κάτι καινούριο. Εδώ είμαστε, γράφετε στο Insta Alpha Radio 886 και φυσικά μέσω On Radio μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Δεν ξεχνάτε όνομα και περιοχή, καθώς έχουμε σήμερα ένα χειροποίητο κόσμο από το Μαγκντάρτε.
0: Και 3 glass skin serum από την Heart of Poly.
1: Και επίσης και ένα κόσμημα από τον Τζιόλα έχουμε σήμερα. Οπότε 2 τα κοσμήματα, 5 συνολικά οι νικητές που αναζητούμε. Δεν ξεχνάτε όνομα και περιοχή από όπου μας ακούτε, για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα.

0: Θυμηθήκαμε και κάτι από το κοντινό παρελθόν. Από το 2000 στο κοσμοτοπολείο Τζιόλας, που η εμπειρία του αρχή κοσμημάτων. Στο κατάστημα διατίθενται επιλογές από χρυσό, ασίμι και ατζάλι, καθώς και ασημένιες εικόνες Αγίας στην Καβάλα. Και φυσικά σήμερα μας δίνει ένα υπέροχο κόσμημα. Όπως επίσης έχουμε 3 Glass Skin Serums για 3 τυχερές από τη Heart of Olive, αλλά και ένα χειροποίητο κόσμημα από το μικρό μου δημιουργικό σύμπαν, το magdarte.gr. Λοιπόν, τώρα θέλω, Χρύσα, να ρωτήσω σε σένα. Συμπλήρωσε τη φράση. Αν δεν φοβόμουν, θα... Τι θα έκανες?
1: Αν δεν φοβόμουν...
0: Έχεις κάποιο συγκεκριμένο, έτσι, όνειρο να το πω? Άρα, ουσιαστικά, αυτό που κάνεις εδώ, πολύ καλό. Μαρία, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να έχεις τολμήσει νωρίτερα?
2: Ναι.
0: Θες να το μοιραστείς με...
2: Να δω μια χώρα του εξωτερικού. Ίσως επαγγελματικά.
0: Εννοείς για ένα χι εύλογο διάστημα.
2: Για βιοποριστικούς λόγους. Δηλαδή, κατάστημα, κάποια θέση σε εργασιακό τομέα, ας πούμε. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η φύση και τρελαίνομαι με κάτι βοσκοτόπια και κάτι πράσινο και κάτι ξύλινα σπιτάκια και του ονείρου τέτοια, ίσως θα ήθελα και διαμονή. Τώρα, για πόσο χρονικό διάστημα δεν ξέρω, γιατί πραγματικά ζούμε σε μια υπέροχη πόλη, κακά τα ψέματα, με ήλιο, θάλασσα, βουνό, τα έχει όλα, συνδυασμός άψογος. Εκεί δυσκολεύομαι και δεν το τόλμησα ποτέ μέχρι τώρα.
0: Εντάξει, αυτός να σου πω κάτι. Μερικές φορές είναι και πηγαίνεις και βλέπεις πώς.

0: νιώθεις, αν περνάς καλά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να σου αρέσει και να μείνεις, ξέρω εγώ, 2 χρόνια. Δεν το ξέρω.
1: Γι' αυτό και μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια. Mm-hmm. Και συχνά, μάλιστα, κάνω σε
0: αυτά. Με αυτά που λες, Μαρία, απορώ. Απορώ ναι. πολύ, γιατί δεν ήρθε στη Στεμνίτσα να σε φιλοξενήσω. Η αδερφούλα σου ήρθε. Ειλικρινά θα μαγευώσουν.
1: Όταν θα ξαναπας. Θέλω να μου κάνεις αυτή την πρόταση. Την περιμένω, να ξέρεις.
0: Πολύ ευχαρίστως. Γιατί θέλω να πάω, είναι η αλήθεια. Εύη, πάμε τώρα να σε ρωτήσω. Πόσο σημαντικό είναι να μην φοβάσαι την αποτυχία τελικά?
2: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί η αποτυχία είναι μέρος της ζωής μας και όταν αποτυχάνουμε σε κάτι, προσπαθούμε, συνεχίζουμε να προσπαθούμε, mm-hmm. δεν πτωούμαστε.
0: Άρα πρέπει να μην το παίρνουμε τόσο βαριά.
2: Όχι, εντάξει, θα στεναχωρηθείς, mm-hmm. φυσικά. Αλλά τέρμα, τελείωσε, πάμε, συνεχίζουμε. Mm-hmm. Εκεί, πάμε.
1: Να στείλουμε χαιρετισμού στη φίλη μου την Όλγα που μας ακούει.
0: Mm-hmm. Γεια σου, Όλγα.
1: Έχει συνδεθεί ήδη και στην εκεί, παιδιά.
0: Wow. Θα στείλω πολλά πολλά φιλιά στη Βόλη που μας ακούει. Είναι και σήμερα εδώ συντονισμένη στην παρέα.

την καλησπέρα μου πέρα στην όμορφη κυριακάτικη παρέα. Πάμε να ακούσουμε ένα φοβερό κομμάτι. Forever Till The End από Rivo & Gloves. Έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά ο Alex Warren με το Ordinary.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο Αγγλικονιά βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην

0: εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12, 6937, 401, 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: 88,6. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Λοιπόν, κορίτσια, ήρθε η ώρα να παίξουμε και θα παίξουμε με τις ερωτήσεις και τα διλήμματα. Απλά ό,τι σας έρχεται πρώτα στο μυαλό. Δεν χρειάζεται να το σκέφτεστε ούτε να το δικαιολογείτε καθόλου μα καθόλου.
2: Είναι επικίνδυνο αυτό.
1: Καθόλου, καθόλου.
3: Ό,τι σας έρχεται στο μυαλό.
1: Ίσα-ίσα. Εύη, ξεκινάω με σένα. Από 6 ερωτήσεις την καθεμία σας έχω ετοιμάσει. Ασφάλεια ή περιπέτεια?
4: Περιπέτεια.
1: Να φύγεις ή να προσπαθήσεις ξανά?
4: Να φύγεις.
1: Να κάνεις αυτό που θέλεις ή αυτό που θεωρούν σωστό οι άλλοι?
4: Αυτό που θέλεις.
1: Να ξέρεις τι σε περιμένει ή να αφήνεις τη ζωή να σε εκπλήξει?
4: Να αφήσεις τη ζωή να σε εκπλήξει.
1: Να ζήσεις μια έντονη εμπειρία ή 10 μικρές όμορφες στιγμές?
4: Δύσκολο. Εμπειρία.
1: Περισσότερο. Να πεις τολμώ ή δεν είμαι έτοιμη?
4: Τολμώ.
1: Πολύ ωραία. Αποφασιστική, σε βρίσκω φουλ. Σαν σκορπίνα που είσαι.
4: Σκορπίνα.
1: Πάμε στο μαράκι. Να μείνεις στα γνώριμα ή να δοκιμάσεις κάτι εντελώς καινούριο?
2: Που όπως αδίδυμος είμαι πάντα 50-50. Τι είναι αυτό που με κυνηγάει? Δεν μπορώ. Θέλω και τα δύο να απαντήσω.
1: Ο ζυγός τα γιορτά.
2: Στο καινούριο.
1: Να ρισκάρεις και να αποτύχεις ή να μην δοκιμάσεις ποτέ?
2: Να ρισκάρω και να αποτύχω, βέβαια. Μέχρι πόνου όμως.

0: Έτσι. Μεγάλη αλλαγή ή μικρά βήματα?
1: Είμαι λίγο απρόβλεπτη βασικά. Μεγάλη αλλαγή θα έλεγα.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό και την πατάω και τις περισσότερες φορές.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Να μετανιώσεις για κάτι που έκανες ή για κάτι που δεν τόλμησες?
1: Για κάτι που δεν τόλμησα.
0: Να ακούσεις το μυαλό ή το ένστικτό σου?
1: Είμαι με το ένστικτο και την καρδιά, να πω την αλήθεια, ναι. Όσο και να είμαι απρόβλεπτη και να μ' αρέσει η ευκαιρία σε έναν άνθρωπο, αλλά αν τον αγαπώ κιόλας, ναι, θα δώσω την ευκαιρία μου, θα τη δώσω, δεν είμαι απόλυτη.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα.
1: Ναι.

0: 88,6.
1: Είναι το!
2: Παίζει μουσική που μου αρέσει.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Συγκλονιστικό κομμάτι, παπαούτε. Ακούσαμε ότι στρωμάει και ήρθε η ώρα, παιδιά, να ακούσουμε το σημερινό top 5 που έχω ετοιμάσει. Τραγούδια που θα έβαζα σε ένα jukebox. Να στείλουμε πρώτα την καλησπέρα μας στην Όλγα από Δεξαμενή. Γεια σας, κοριτσάρες. Ενώ θέλει το. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το νούμερο 5.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα ντουέτο εδώ, στο νούμερο 5. Είναι ο Teddy Swims, αλλά και ο Thomas Rhett, στο τραγούδι Sam, περούμενο στο 2000. Σάουλ, ζεστή φωνή και ρυθμός που σε κερδίζει αμέσως. Τι έχετε να πείτε, κορίτσια, πώς σας φάνηκε?
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ ωραίο.
0: Πες ότι είσαι σε μία pub τώρα και πάω εγώ στο jukebox και βάζω αυτό το κομμάτι, Μαρία.
3: Με καλή παρέα είναι τέλειο.
0: Χαίρομαι. Πάμε στο νούμερο 4.

0: δεύτερη συστάση στο νούμερο 4, Red Hot Chili Peppers, Californication. 1900 πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των 90s. Πώς σας φαίνεται, κορίτσια?
1: Το αγαπώ.
2: Ανεβαίνουμε.
1: Εξαιρετικό.
2: Ανεβαίνουμε, βλέπω. Ανεβαίνουμε.
0: Η Εύη το κατάλαβε από το πρώτο δευτερόλεπτο. Από την πρώτη νότα.
1: Πραγματικά.
0: Για να πάμε στο νούμερο 3.

0: Αγαπημένο κομμάτι, 1996, εδώ μπαίνει η νοσταλγία και ένα κομμάτι που σε μεταφέρει κατευθείαν πίσω στα 90s. Τι έχετε να πείτε?
1: Πασίγνωστο κομμάτι. Δεν υπάρχει.
2: Καλά, εντάξει, τα χρόνια μας εννοείται.
0: Βέβαια. Προδιδόμαστε βεβαίως, αλλά δεν μας νοιάζει. Πάμε στο νούμερο 2.

0: Στο νούμερο 2, λοιπόν, συναντούμε τους Oasis με το Wonderwall. Το 1995 κυκλοφόρησε το εν λόγω κομμάτι. Η απόλυτη επιλογή για jukebox, θεωρώ. Συμφωνείτε?
1: Απόλυτα.
2: Ναι.
0: Σας είδα ενθουσιασμένες όταν μπήκε το κομμάτι. Και πριν περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, νομίζω ότι αυτό είναι το πραγματικά νούμερο 1. Ακούστε το και πείτε μου αν κάτι σας λέει.
1: Βάλε μας.
3: Δεν μπορεί.
1: Έβαλε το σάλο. Μα δεν τις πρόλαβα.

0: Ένα υπέροχο ντουέτο στο νούμερο 1, Lady Gaga 2018, το ιδανικό νούμερο 1, κινηματογραφικό, συναισθηματικό και με τη Lady Gaga να το απογειώνει πραγματικά. Τι έχετε να πείτε για το νούμερο 1?
1: Δεν λυποθύνει.
2: Ένα υπέροχο.
3: Καλύτερο.
0: Κάπως έτσι θα οδηγηθούμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Λοιπόν, το πώς περνάει, παιδιά, η ώρα. Εδώ πέρα στο στούντιο γίνεται πάντα, τι να πω, μια μικρή γιορτή κάθε Κυριακή. Έχουμε άλλη μία ώρα να διανύσουμε, εκ της οποίας η μισή ώρα, η τελευταία, είναι το love zone που κάνουμε με τις μπαλάντες μας.
1: Τέλειο.
0: Παρά το θέμα. Στήμα και παρέα, σας απολαμβάνουμε. Βάλε Moving to the Sun και μόλις έπαιξε για σένα. Την καλησπέρα μου και στη Χρύσα από παλιό. Θα χαρώ να κερδίσω το κόσμημα. Καλή επιτυχία. Και ήρθε η ώρα, κορίτσια, να σας απευθύνω. Βασικά θα σας πω μία φράση και θέλω η καθεμία να την σχολιάσει. Λοιπόν, λέει, η ζωή δεν μας ζητά να είμαστε γενναίοι πάντα. Μας ζητά να κάνουμε απλά το πρώτο βήμα. Παρακαλώ.
1: Το πρώτο βήμα.
0: Mm-hmm. Και θα έρθουν όλα μετά. Δηλαδή, αν κάνεις το πρώτο βήμα για κάτι που ονειρεύεσαι, για κάτι που λαχταράς ίσως ενδεχομένως, η ζωή αυτό μόνο σου ζητάει, να κάνεις το πρώτο βήμα και μετά να εμπιστευτείς.
1: Μα αυτόματα γίνεσαι γενναίος όταν κάνεις το πρώτο βήμα, χωρίς να το καταλάβεις. Αυτό θα πει γενναίος. Το πρώτο βήμα. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο.
2: Αλλιώς, ναι.
1: Δεν το καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ότι είναι δύσκολο. Είτε είναι απλό. Είναι ένα και το αυτό. Το πρώτο βήμα σημαίνει ότι έχω ξεπεράσει τα...
0: τις
1: φοβίες μου, τα όρια μου, τις συνήθειές μου, τους ενδιασμούς μου. Είναι ένα βήμα γενναιότητας. Από μόνη του.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Συμφωνείς. Δεν θες να πεις κάτι. Κάτι.
2: Ναι, είναι γενναιότητα να θες να κάνεις και να ξεπεράσεις τους φόβους σου.
0: Μπορεί αυτό το βήμα να είναι διστακτικό, όμως να το κάνεις.
2: Να φοβάσαι.
1: Ναι.
0: Και απλά να εμπιστευτείς τη συνέχεια στη ζωή. Να αφαιθείς και να πεις ό,τι είναι να γίνει και ό,τι είναι να έρθει,
2: ας
0: έρθει.
2: Εγώ θα το κάνω και ναι. Ό,τι είναι
1: παιδιά,
2: να γίνει.
1: Παιδιά, και το διστακτικό βήμα σημαίνει ένα βήμα μικρό. Πάλι είναι γενναιότητα.
2: Βέβαια.
1: Είναι κάτι το οποίο έχω αφήσει τη άμμο και έχω φύγει ήδη έστω και λίγο. Έστω ένα μικρό βήμα.
2: Ένα μικρό βήμα. Ναι,
1: ένα
2: καινούριο
1: βήμα.
0: Έτσι.
2: Η αρχή είναι.
0: Είναι ένα ταρακούνι μας στην ουσία. Χρύσα.
3: Το κάνεις και πιστεύεις στο ενστικτό σου.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραία. Μία άλλη φράση λέει: δεν είναι κάθε παραμονή βόλεμα, αλλά και ούτε κάθε αλλαγή εξέλιξη.
1: Α, μεγάλη κουβέντα είπες τώρα.
2: Ανάλογα. Αν είσαι ok σε όλα εκεί που στην παραμονή, εντάξει. Αν δεν είσαι ok και απλά παραμένεις γιατί είσαι στη safe zone, τότε είναι βόλεμα.
0: Ναι.
2: Θεωρώ.

0: Φυσικά η κάθε αλλαγή δεν είναι.
1: Άρα όλα τα πράγματα στην ουσία έχουν μία διτή μετάφραση, θα έλεγα. Δηλαδή, μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι και το άλλο. Ποτέ δεν είμαστε απόλυτοι ότι είναι ένα πράγμα.
0: Ισχύει, βέβαια.
1: Ξέρω κάποιον γνωστό, δεν θα πω όνομα, Σάββατο λένε. Που μου έχει πει ότι να ξέρεις το νόμισμα δεν έχει δύο όψεις, έχει τρεις. Και τη γύρω-γύρω. Οπότε μου έχει δώσει μία άλλη εκδοχή του να σκέφτομαι.
0: Πολύ σωστό. Πολύ,
1: δεν το
0: είχα
1: σκεφτεί ποτέ.
0: Και εγώ ποτέ. Ναι. Πραγματικά σωστό είναι.
1: Να ακούσουμε Purple Disco Machine, Substitution και αμέσως μετά Talk to You και επανερχόμαστε.

0: Την καλησπέρα μου να στείλω στον Κώστα από Δράμα. Το μεγαλύτερο φόλεμα, λέει, είναι το θα το κάνω κάποια στιγμή και τελικά περνάνε τα χρόνια. Ναι, αυτό το είπαμε και πριν, νομίζω. Ο Δημήτρης μας γράφει: καλησπέρα στην παρέα. Πιστεύω ότι οι καλύτερες εμπειρίες μου ξεκίνησαν από αποφάσεις που αρχικά με τρόμαζαν. Το Κοσματοπολίος Γιόλας είναι στην παρέα μας και σήμερα, συνοδοιπόρος εδώ στην εκπομπή μας, αποτελεί τον προορισμό με εξειδίκευση στο γάμο και τη βάπτιση, καθώς το εργαστήριο του καταστήματος κατασκευάζονται χειροποίητα στέφανα γάμου και διατίθεται μεγάλη ποικιλία σε βέρες και σταυρούς βάφτισης. Θα το βρείτε Ομονίας 70 στην Καβάλα. Και τώρα, κορίτσια, έχω μία ερώτηση για την καθεμία σας. Θα ξεκινήσω με σένα, Μαρία. Μπορεί κάποιος να είναι πραγματικά ευτυχισμένος αν δεν δοκιμάζει ποτέ κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό?
1: Αν είναι κάποιος σαν και εμένα, θα είναι δυστυχισμένος. Mm-hmm. Δεν θέλω πάλι, το τονίζω, να είμαι απόλυτη, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο ευτυχισμένοι με την ησυχία τους που πραγματικά είναι ευτυχισμένοι.
0: Ναι.
1: Κάποιοι οι οποίοι είναι ανήσυχα πνεύματα, όχι, πρέπει να δοκιμάσουν κάτι καινούριο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι ισορροπημένοι, χωρίς να σημαίνει ότι θα μπορέσουν να αξιόπιστοι, ότι δεν θα μπορέσουν να εμπιστευτούν. Καμία σχέση δεν έχει αυτό. Είναι προσωπικά δικό μας, εμείς που είμαστε λίγο πιο ανήσυχοι και θέλουμε το καινούριο.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω. Είναι ανάλογα, παιδιά, τι κάνει ευτυχισμένο τον καθένα. Δηλαδή, κάτι που κάνει ευτυχισμένο εμένα μπορεί για σένα ούτε καν, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να μην είναι στα πρωτεύοντά σου,
0: ας πούμε. Ούτε καν σε σκέψη.
1: Ούτε καν σε σκέψη. Mm-hmm. Είναι όλα

0: αποδεκτά. Έτσι. Χρύσα, υπάρχει τίμημα στο να αλλάζει ζωή? Πιστεύεις?
1: Πιστεύω ότι υπάρχει.
0: Υποψιάζεσαι ποιο είναι, συνήθως? Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, να χάνεις κάποιους ανθρώπους από κοντά σου, μπορεί να χάνεις ίσως, να σε τρομάζει το άγνωστο. Πες κάτι που σου έρχεται πρώτο.
1: Σε τρομάζει το άγνωστο.
0: Εύη μου, μπορεί μια μεγάλη αλλαγή να σε κάνει να χάσεις ανθρώπους που θεωρούσες δεδομένους?
2: Φυσικά, ναι, εννοείται. Φιλίες. Θεωρείς ότι δεν πρόκειται να τα χάσεις ποτέ. Κάνοντας μια αλλαγή μεγάλη στη ζωή σου, βλέπεις ότι διώχνεις
0: αυτοί που δεν μπορούν να χαρούν με τη χαρά σου.
2: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που είπες.
0: Που είναι πιο εύκολα σε λυπάται κανείς όταν δεν είσαι καλά.
2: Στα δύσκολα όλοι κλαίνε, ναι, δίπλα σου εκεί.
0: Παρά όταν είσαι χαρούμενος και θέλεις, ας πούμε.
2: Για μένα είναι νούμερο ένα, εκεί τεστάρεται ένας άνθρωπος. Όταν έχεις μια επιτυχία ή προσπαθείς κάτι να επιτύχεις και πάει προς το καλό, αυτός που θα είναι δίπλα σου, αυτός που σε αγαπάει, χαίρεται μαζί σου. Ο άλλος τρώγεται και εξαφανίζεται.
0: Αποκαλύπτεται βασικά, θα πω εγώ.
2: Αποκαλύπτεται η τέλος. Μάσκα. Η μάσκα είναι μεγάλο πράγμα.
1: Ναι, πέμε πάνω σε αυτό. Υπάρχει τρομερή ζήλια.
0: Ναι. Το ξέρω, το διαπιστώνουμε καθημερινά.
2: Αυτό.
1: Κάνεις ανθρώπους από τη ζωή σου καθημερινά και δεν ξέρεις ποιον είναι.
0: Τότε μπορεί ακόμη και αν δεν είσαι ψηλιασμένος, ας πούμε εγώ είμαι καλοπροαίρετη από τη φύση μου, ωραία, και δεν θέλω να κάνω δεύτερες σκέψεις. Οπότε αν δω κάτι που το βλέπω, δεν είμαι δηλαδή ότι δεν έχω τις κεραίες μου ανοιχτές, απλά δεν θέλω να ζω με δεύτερες σκέψεις. Αυτή την επιλογή
3: και
0: κάνω.
3: Και το προκαταβάλεις.
0: Έτσι, και το προκαταβάλεις.
2: Και βλέπω πολλούς ανθρώπους, το αντιλαμβάνομαι εγώ, γιατί και εγώ το ένστικτο μου είναι πολύ έντονο, άσε που δεν το ακούω πολλές φορές. Το βλέπεις τον άλλον, μιλάω, ας πούμε, κάνω, ράνω παρέα και βλέπω, ξέρω ότι κάνει δεύτερες σκέψεις.
0: Ναι, ναι.
2: Με κουράζει τρομερά αυτό.
0: Έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλη υποκρισία βασικά, από εκεί να ξεκινήσουμε.
2: Μάσκες.
0: Έτσι. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Επανερχόμαστε.
4: Αλφα 88,6.
5: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ocean Drive, το θυμηθήκαμε και αυτό. Εδώ εμείς, παιδιά, ειλικρινά θα έπρεπε να... να τα λέμε στον αέρα αυτά που λέμε. Εκτός αέρα. Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη ερώτηση. Εύη, μπορεί... Όχι, αυτό το είπαμε, συγγνώμη. Πώς καταλαβαίνεις ότι ήρθε η ώρα μίας αλλαγής στη ζωή σου?
1: Όταν αρχίζεις και βαλτώνεις και νιώθεις, ας πούμε, ότι δεν προχωράς, δεν εξελίσσεσαι, το καταλαβαίνεις, αρχίζεις και το καταλαβαίνεις έντονα κάποια στιγμή, λες, πρέπει να κάνω κάτι, αλλιώς τελείωσε.
0: Ναι. Αρχίζεις και χάνεις τον εαυτό σου.
1: Αρχίζεις και χάνεις τον εαυτό σου, ακριβώς. Οπότε εκεί πρέπει ή να τα αλλάξεις όλα, γιατί είναι δύσκολες οι αλλαγές, έτσι, δεν είναι καθόλου εύκολες.
0: Έτσι, εννοείται.
1: Πρέπει να θυσιάσεις πράγματα. Ή το κάνεις ή παραμένεις εκεί και βαλτώνεις.
0: Το, πώς θα λένε, η παγίδα είναι ότι η συνήθεια που καταγράφεται δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Ναι. Δηλαδή πάνω μας καταγράφονται, υπάρχει και στο DNA μας κάποιες συνήθειες. Δηλαδή μπορεί π.χ. εγώ να μην μεγάλωσα με τον πατέρα μου, αλλά έχω κάποιες συνήθειες του πατέρα μου μέσα στο DNA μου.
1: Βγαίνει αυτό από το DNA, βλέπω.
0: Λένε ότι θέλει, νομίζω, 23 μέρες, αν θυμάμαι καλά που είχα διαβάσει, κάτι να υιοθετηθεί ως νέα συνήθεια. Δηλαδή αν το κάνεις, αν το επαναλαμβάνεις επί 23 ημέρες, το κάνεις συνήθεια.
2: Μπορεί και λιγότερες από 23 μέρες.
0: Μπορεί,
1: ναι, ναι, ναι,
2: μπορεί και λιγότερες.
0: Ανάλογα πόσο, πώς να το πω, μιμήσε ουσιαστικά ή επαναλαμβάνεις μοτίβα.
2: Δεν κάπως είναι μόνο έτσι. Αυτό, είναι, παιδιά, πόσο κάθεται μια συνήθεια. Μπορεί, παράδειγμα, να είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου.
1: Ναι, και να
2: δηλαδή, π.χ. να σ' αρέσει μια γεύση, να σ' αρέσει μια εικόνα, να σ' αρέσει στο μυαλό σου μέσα να κουμπώσει τόσο ωραία. Γι' αυτό λέω, μπορεί να χρειαστεί και λιγότερες από 23 μέρες για να γίνει μια συνήθεια.
0: Ναι, απλά
2: είτε είναι καλό είτε είναι κακό.
0: Έτσι λέει μια, ας πούμε...
2: Πραγματικά,
0: ναι.
2: Θέλει πολύ λιγότερο.
0: Μια, πώς τη λένε, όχι ανάλυση, πες το.
1: Έρευνα.
0: Μια έρευνα, ακριβώς. Ναι. Μαρία, έχεις κάνει κάτι τρελό, πολύ τρελό στη ζωή σου, που ήρθε η στιγμή που λες, ευτυχώς που το είχα κάνει τελικά.
2: Ευτυχώς που το είχα κάνει τελικά. Λοιπόν, μεγάλη ιστορία.
0: Κάτι παράτολμο, ας πούμε.
2: Μεγάλη ιστορία, αλλά θα το πω με δύο λόγια. Επειδή μου άρεσε να δουλεύω από μικρή ηλικία, βαριόμουν φάνταστα τη θεωρία ότι πρέπει να σπουδάσω, ας πούμε, για να πιάσω κάπου δουλειά. Το πιο παράτολμο που έκανα ήταν στα 19 μου να ανοίξω κατάστημα. Οπότε, με λίγα λόγια, ένα παιδί άνοιξε ένα κατάστημα, το οποίο το άνοιξε εντελώς μόνο του, δεν υπήρχαν από πίσω γονείς, μόνο σαν χρηματική στήριξη, οικονομική στήριξη. Οπότε ήταν κάτι το απίστευτο, κάτι το άπιαστο. Δηλαδή, φαντάσου τώρα ένα παιδί να ανοίγει ένα μαγαζί μόνο του και να πεις ότι όχι μόνο πέτυχε, έκανε περήφανο στους γονείς του, τον εαυτό του, αλλά υπάρχει και μία... να πω, μας έμαθε ο κόσμος, μας αγάπησε. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό. Ήταν ένα μεγάλο ρίσκο.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Γιατί εγώ σε εισαγωγικά δικά μου φτερά δεν είχα έτοιμα για να ανοίξω. Έτσι, οι γονείς μου με βοήθησαν. Αλλά ήταν το πιο παράτολμο που μπορώ να θυμηθώ.
0: Σε εκείνη την ηλικία ήξερες τι έκανες ή πήγαινες λίγο, ας πούμε, στην τύχη, να το πω έτσι.
2: Όχι, ήξερα τι έκανα. Γιατί καλός ή κακός δούλευα από τα 14, οπότε μια εμπειρία την είχα. Μου είχε φύγει το πρωτόγνωρο, μου είχε φύγει το άγνωστο, μου είχε φύγει ο φόβος.
0: Κάτι που ξεκάθαρα σου άρεσε και το αγαπούσες.
2: Ναι, απλά ήταν επειδή μια επιχείρηση, όπως ξέρουμε όλοι, έχει τα έξοδά της, έχει πολύ μεγάλο κόστος για τον εξοπλισμό. Αυτό ήταν π.χ. το παράτολμο, το να πετύχει αυτό.
0: Κατάλαβα.
2: Κατά τα άλλα, ήταν κάτι το οποίο το είχα ζήσει.
0: Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, ήταν σου βγήκε σε καλό.
2: Ναι, ναι.
0: Μπορούμε να πούμε.
2: Σε καλό.
0: Ωραία. Χρύσα, έχεις μείνει κάπου περισσότερο από όσο θα ήθελες επειδή φοβόσουν την αλλαγή?
1: Ναι. Πάντα την αλλαγή. Και γι' αυτό δεν τολμούσα να κάνω πράγματα.

0: Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, θέλω να ρισκάρω, να κάνω αλλαγή στη ζωή μου.
1: Έτσι. Χαίρομαι που μεγαλώνοντας αποτινάζουμε από πάνω μας τέτοια πράγματα, ανασφάλειες, φόβους, γιατί δεν ξέρω αν αισθανόμαστε, επαναπροσδιορίζουμε πράγματα και αισθανόμαστε ότι μικραίνει ο χρόνος μας και λέμε πρέπει αυτά που θέλουμε να τα κάνουμε.
2: Ναι,
1: γιατί
2: ναι, σε πιάνει δώρο, με την ηλικία αυτό.
1: Ακριβώς, γιατί λέμε το δώρο που μας δόθηκε είναι για μας αποκλειστικά, δεν είναι για τους άλλους, τέλος. Yes. Αυτό έχουμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, Μαρία, ναι. Τι θα πούν οι άλλοι, έτσι. Ωραία. Με καλύψατε πλήρως. Πάμε να ακούσουμε The Second Voice και Let Me Be. Και σε πολύ λίγο θα φέρουμε το τελευταίο μας μέρος εκπομπής με τις Love Zone μπαλάντες μας.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ακούσαμε Phil Collins in the air tonight. Ακολούθησε Whitney Houston, I will always love you. Gary Moore still got the blues. Hoverphonic, mad about you. Και αυτή εδώ είναι η Alana Miles, Black Velvet. Κορίτσια, πώς περνάτε?
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Χαθήκαμε τελείως.
1: Έχουμε τρελαθεί.
2: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχουν λόγια.
0: Περνάτε ωραία γενικότερα.
2: Άστο,
3: άστο. Καλά, θα βγαίναμε έξω μετά, αλλά θα πάμε σπίτια μας.
1: Το έχουμε απογειώσει. Το έχουμε απογειώσει.
0: Σας παρακαλώ.
1: Εγώ σας κοκτέιλ μόνο.
0: Σας προετοιμάζω για μετά. Σας προετοιμάζω.
1: Ζέσταμα.
0: Πάμε να ακούσουμε και αυτό.

0: έκδοση κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και η διαψυχαγωγή στην διαμονή της και η διαψυχαγωγή. Ας

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Διανέμεστε λοιπόν, διανύσαμε παρέα τρεις ολόκληρες ώρες στον αέρα του Αλφα 88,6 με τον Chris Isaac, Wicked Games. Δώσαμε τέλος στη σημερινή μας εκπομπή και σε αυτό το μισάωρο που διανύσαμε μαζί. Μείνατε συντονισμένοι εδώ, αλλά και τις υπέροχες καλεσμένες μου, την Μαρία, την Χρύσα αλλά και την Εύη. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια, που ήσασταν και σήμερα εδώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ελπίζω να το χαρήκατε όπως και εγώ.
1: Πάρα πολύ.
0: Πραγματικά, full. Δηλαδή, τέλεια, είναι τέλεια. Η καλύτερη έξοδος μου εκπομπή. Περιμένω
2: πραγματικά έξοδος.
0: Είναι σαν να έχω το προσωπικό μου κοινό και να παίζω. Είναι σαν να έχω το προσωπικό μου κοινό και να παίζω μουσική και να γουστάρουμε παρέα. Να το πω έτσι. Όποια θέλει φυσικά η πολιτική του δίνει, όποια θέλει φυσικά να δείτε καλύτερο του δίνει, είναι ανησυχία που θα μάθετε όπως μήνες. Καλώς θα
2: έχει πολύ καλά.
0: Και τώρα φυσικά να κάνω τον επιλογό σας. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω τον επιλογό σας. Ευχαριστώ πολύ. Κάνουμε και την κλήρωσή μας. Το κόσμο μας κάνει και την κλήρωσή μας. Το κόσμο μας κάνει και την κλήρωσή μας. Το κόσμο μας κάνει και την κλήρωσή μας. Από το παλιό, από το τσιόλα. Και τα αριστερά αστέρουμς από το φέρτο φόλιδι. Και τα αστέρουμς από το λόρκο από το τσιμνί. Η Μαρία από Πλάτανο και η Γιάννα από Κέντρο. Απόψε αναρωτηθήκαμε, καταλήξαμε πως δεν υπάρχει σωστή απάντηση. Ίσως το σημαντικό είναι να ξέρεις γιατί μένεις εκεί που είσαι, να ξέρεις γιατί να μένεις εκεί που είσαι και γιατί επιλέγεις να φύγεις. Να κάνει ο καθένας τον εαυτό του ήρωνε, αποφάσισε να ζωήσει ο καθένας τον εαυτό του ήρωνε. Αν η ζωή σου είναι ακριβό όπως είναι σήμερα, ραντεβού την άλλη και με αυτό. Ραντεβού την άλλη και γύρω στις 9, διότι έχουμε κάτι γενέθλια. Γύρω στις 9, διότι έχουμε κάτι γενέθλια. Γιορτάζουμε το ανιψάκι μου. Με τη μάδα κοντά του μάτα, με τη μάδα

I'm gonna take you to the magic night.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα goes round. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight. Ήταν το Αλφα και ζωντεν non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας έκασε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Ο Σίγουρος Δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: 88,6.
1: Είναι το παίζει μουσική που μου αρέσει.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα, μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: 92,6.
1: Yes. Του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα. 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.